Ολιούμε, έχουμε άλλο λίγο. Του φίλιου Δάνη, σούφι, Δάνη, σαβάλ χέρ, χαβίβνα, αχλα Δάνη φιλμπαλέτ.